Άσαν πάβω να πέτ ή που βίνα. Να εγώ λέμε το μισθράχ να ουλίτσατε και κουγκά του νύε σπάσμα με πραγιουάτα ή μινάβω με να ζελένω αμόζε κουά τα πρισίτσα ή τόνι ουντάρι.